κρούσι, η ρέζεντσε χλαβ τορμπάτα. Κάστε σπρένα νεμπέτο, είστε βίκνε καμ ράισκατα στράζα. Ας πριστίγνα, άσα Μαρία, άσα ζενάτα. На всички мъже,